0: να.
1: Ζουμπάι, ατομέγια, ζουμπάι, ατομέγια, ζουμπάι, ατομέγια, ατομέγια, ζουμπάι, ατομέγια, ζουμπάι, ατομέγια, ζουμπάι, ατομέγια, ατομέγια.